0: Λεόπουλος ή κήρυξαν τα μαγαζί βάζουν δωμάτια σε ρίτα τύμφα. Ναι, μία μπαλά αφέτα και βατά, σαούλι, βάζουν να συνεχίσουν, ούζα, βατήν επίσης.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

όσοι πάτε σε κάνετε το Γκουμπουκά, φύγει με βέβαια λοκάλ, σε τέλε, ο μία λαβέλη δόκλη ουσία ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι η λαβέλη, αλλά ήθελε μόρα σμαίλια την φάτα. Και τότε ήταν από την κυκούρα πήρε.